0: Ισχύει και καν την Καστίγια, ενώ πέκα καν την κάτι, τη λούτα πα, σιγά πα, γουαγίδι. Για να λέω καπέλα του. Παρά ρουγκάντα και για άγανου, για ώρα. Σικαρίλα, λακά. Ζάντακα, κάτι στα λεπέβι, νιδί, γινιανά. Νου τι γεντά, ρουτινά. Γιζί, σιάτο. Τι γεντά, γιάν. Ne sa che tentani gigi stilo di que pe gigu biconissaca nu tira runibia cabecica puente burra casa i che gigila la linda ni gigi edila cabigi cabe vinni gigigna cicu di ina gigi so pasigava si adocca ti ganda ghiane sa che nuru santa castale gigi recentasse pa nu binni riu sabi pa ni ru sabi ri jubiu bi ze da ne sa giaca la di neni ra che ra che pe geruni gigi si ado cala poi cabeza casa i che gigi la ganda gigigna binni cigudina ne capiati cigapa capirisci che ca bia ganda bia rudi stippa Singalani la poi pa sajinia tu la pa chica canetula la cine pa si jaubaia pa si jani ganda kinye tutti ndagi shika pa nichu na tu kadi kakabi di pegindissa tu pagisi le centasse era velato la andi la chico solo ni gishi si ado so pa sigava ca la ricca riene cavera che la puente burra shika ca cucaca veni la andi la cicacca ni chi ya chi si la ti gigi igna no o asa poi nu petula zapatina latte nu petula santa gigigna ci gudina nu petula su ya ne catti si gava ca ci gudinara che la ne la de gira la de stalle vindila cadil capesangi cadil capesantala ne cadi li capesa canina gan gianes a che ah ne catinda ne ma casa i che gigila poi la caguia casi rusant casanta gaccara che ti cadi di giana ni si cacana vidi e anda la gabela tu ma pe cagante li ciuppanga ti di lutta pa si gapa guagiti duruca di già di caio inu vinisci che ca ne sa che calato pa si già natu getterarila poi Wicanuni, Macanana tu 971-154-2472. Cabini cabina de Agasti y Llanurarica, Colonia Los Pinos. Cabini cabina de Agara, Colonia Mártires, 31 de julio. Nustita Aguilligi, estilo de la 10 de mayo, organización usadánica. Nustita Aguilligi, estilo de la 15 de septiembre, Chiregallo, si ve una tibita. Nostinda agigi stilu di la ingela a 19 de mayo gala cara quepe lunesa si usaranica nella cosette sadani la potete riusi capi di sadani o agidi sa no gueni a tu poi sto vini casacca dani caschigli nuceri radica danigia radicanta danigia Cabinicala la canapa cabetila y una gasera cosete. Nuru stallerarigi sin danisquigi nudila, danigigigietila. La cabetanigi acá la canapa cabetila y ucara sabi cabigis, iragis y dopalunda nigigi calamas, tu lasi usabi, dirá que. Yandipe riundat de si cabigis y cara que eso. Anakenga cayu, yunirakenga, kuzunissa, nirakenga. Cacagi, ni la kenga suya coti gusuke. Y anda na cabela, pues mabia capti, na papesi guilla. La chusa vi cabigisin da niyaka. Ne cuca a cabeca raike guillica, guyubi castila yu. La chusa vi cagisila, runi, chupani casaca ne cabeni. Tobila, Γασάρια ανανιρά ράβινου βάσε αέρια κάβινης και γέκα. Βάσε αέρια νούμερο δός γαλάνι. Ωράσι κακά, κακά γυγίζει, καλά. Ρουκέ νικού σου καμπινί, νίν ουρά βάσε αέρια. Κερούνι να κατιού καλά, καλιάβη καβε, κοιουβινέ καβε, κασαί και γιντανικιά καλά. Μα κάτι τσούσα, επειδή καβε γύζει λουλαγιού να πάκαβε να γασίκα. Y ya la para arula neganda gacane ni jinga. Cadichu sa visica vegisica. Chandi chandi pela gappa cabetula. Quini ne. Chuni gacane egisica. Ani. Chandi chandi pela vinisquijeca. Stalle vigicinga russa anagisica. Ra rigela si caganda gacane jinga. Κερίλα, αβάτιρου, αβάτι παρά, νιάντα πενιδού, γιανούλα, τυρά σνέζα σνέζα πενκά, σίσα ανά καβηγίζει, καλά μα κάνουν τούλα καγεγαλούνιλα, καβίνιλα, σίγκα σάνταρου και κίνγιλα, σίγκα μακόλα, παρατσένιλα, στα λεβίνικα μια πατιτζίνιαρα. Βασαλάνου, κερίλα, αβάτινα, La de Kiraka Skijinu, Yubesi Dinuse, Tenula Piniskijeka, Ni Tobina, y Tobina cantani Lula, Stinu de la Saqueca, o así es, Singa para, aquí Tobina cantani México, Stinu de la Zatu, Yanusa Yela, Nula, la calle Canegisica, y Sajina. Yanana Cabernesa, Dani Yakala, Magi Winnie Sigunine Cabeni, Mavia Katti, Gani. Γίζικα, νε ζαρατζάγα, καβεβάσε αέριακα. Νε στόβι, δίλα καμάνα παπέτζι η καγέτε. Νίσα ριντάρα λι τζιβίνιρα, λι κάντα λι γιάκαλα. Μα ου καγιάβανι. Μα ξαντα καγκέτα κουνι γουαράνιλα, και νε γέτα κουτίνι βίνι. Ο αγιούια καβεσίνα κανίσαντα λι γιάκαλα, νε να πάνι αρσένικο. Αρσένικο καλά ριένεν ουνι βενένου βινίσκου γέκα. Γκάνε κακατζιγά, κατζιγά. Πακαγέ βινί, πακακίνιε βινί, νιντάν ηλίγιλα. Ζούνι γουαράνι, ζεδαγούτινι. Σιρίζακα, όρασι κακάρα τίκα, σιρέτσεν γίσικα. Γιτζιλαγιού, καγκαρέ, γυράνισα. Νιρουσάνα γίσικα βινίσκου γέκα. Λανιριού γιουνία. La aniruzu nissania. Neora si cacà passerà, nacabe, cacagi, rarindani gisiche. Lato, na guaiuiani, nacabe, poi na chinegiuini, si giuine nia nissa, pabia nissa ya zia zia pesa. Pastalle gisi nirindani nila, c'è uccialu nissani, zia nissa pesa chinegiuini. Γυράνισα και γέτε τι, για σου σου είναι η λαγουαζα γυράγι νίσα και γέτε τι, λουγίζικε. Ρε γιτζιλαγιού, κάνει. Πανέσα και δίδι τη νίσα, ριντά, ραλίτσι πίνι, ριντά το βι καραβιζέ, νίνα πανουκουτίνι σαλάνου, και λαγού σου η λουζίν και κατέ, νου βίνει σκυζέκα. Γερούνι γενταγουαράνι, λα νεγενταγουτίνι. Γερούνι απατή την κάρα, νιτού, για νου σίκα κάλα, γουαζα. Γιαντί γιαντί πελάβα τί την κάρα κάτι κάτω γιανού. Ριντάνι κύσι. Νε καλιούνι βίδι, νε καλιούνι γουαράλα, νε ζούτι. Γκάνγανουν έκαμε να γασίνε σαν τα νικιάκα. Να άλλα να πει δίτσα πέμα καζάλα, γι καβενίσα βινίσκητικ. Δίτσα πέμα καγέλα ζυγούνι νε καβενίσα. Νούρα κέλι καπέριεται. Νούρα κέλι καπέγάντα κασαϊκε γίγιλα. Si penga casacca, si caiuni. Ma via caiani gisi calano. Non se pe caiuni ne cavena. La ricca andan ischigi, non dica dici, utino zitto. Ma si dando una rira, rabbi, nu canal 33, caica anunesa. Si le la anunesa ghiattica, cadili capesitto. La rira, canal 33, rabbi, nu canal 33, caica anutigiaca, lunesa, si ne la anu ghiattica. Κατήλικα πέσει τουλά κουέ νέε ζακελά. Κολούι πέ καβενά να σε μαριντά ανοιγήσει. Ναι τουρούνι νιλά μάμπι ία καβενά με τουρουσά βγήσει καρακά. Ρακεγάσαδο λα να βέζα να βε τι βίνικα. Μάμπι ία καβελά με ρίβε ευεγήσει καντα νιλίγι βέλα. Ρακέριου σάπι βένι. Ούτσι πέ καβενά σου λα σιά σύγκε γίνια ρούνι βέλα. Ναι ρά νι ριανταντάγου ή γυρά νι ρίβε ευέλα. Ρακέριου σάπι βένι. Έσο κατσιάκα για ατιβινιτινά, γουτσιβενά. Προφεσιονίστα να νάβε, βινιτι. Για, ουάσα προφεσιονίστα, καλά μην σκητσέκα κάθε γιαντί πενγάμπενγα και να πιάνει, να. Πάντα βινι σκητσέ. Κι νιένι τη γη σκουέλα, να γυζά νους πιάνει. Κάθε γιαντί και να πιάνει, καλά μην σκητσέκα. Γάκουτσι, βενά, τη βινι. Σκητσέ νου τι. Βία καπινά με παρακαρέγγι και κλά, τουλάχιστον ο Σάβιν είναι κλά, ναι κατσιά καλιά απένα με προφεσιονίστα πεκαλιούν είναι. Α, το τι κασιλάβε, βάζα, να κυνηγάν να βέλα κάτι νέες. Μου είναι να νάβε, να νάβε κάτι νέες, θα καλιούν είπε, βάζα, κρίσα λάγι, είπε, βάζα, σάκκα σαβε, καστινάκκα. Πια, σηκανκά γκέγουγια, σου πασόν να βίνειλα, μαρίγι ζικέρα κέλα, αλλά και εγκατσιουσά. Ρακεγκάτσι σαν, μα γυρόπανι, μα γυρόπανι. Ωραία, μα πειράλε νικελά, τσέ, καπέ που κάσε γη, καπέ νίλα, νεού γε, καπέ κούσο γίνει. Λαγούια συγκε, πάκα δυνατά. Είναι άγκανα κίνιε. Ουλάβι νου μηνίσκε και κάνε. Καπέλα, του μάπε καγάντε πιτσι, είναι τόπιν κάτι δηλού, τα παζικά πάκο και δίνα, γαστού με πηγετά, νουρου δίγια καλιό είναι άλλα του.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radioteca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radioteca, justo lo que quieres escuchar. Gendawara mala sigijinya lugias cuidin e vini wanisi ra sanatorio chegigo nugira tula zanda gakanela tu tigi vigetta genda nasaka znesa naya nenanda sesaka rasana guna pabilus agitala divini girani gikinye lusisa nagana pege da gisaka tu gidubigi ne gidubigela lunesa saul martinez chegigo gya gichigie sanatorio chegigo ranu doctor margarito aquino guillaga lula tu.
2: No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
3: Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
2: Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
3: Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
4: Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
1: La Universidad CCEO, líder indiscutible en educación, anuncia a los estudiantes de la región del Istmo, de Oaxaca y de México, la apertura de 7 nuevas carreras profesionales nivel licenciatura. Licenciatura en Publicidad y Medios Digitales. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Ingeniero Arquitecto. Licenciatura en Ingeniería e en Inteligencia Artificial. Licenciatura en Contaduría y Administración Fiscal. Licenciatura en Diseño Gráfico. Licenciatura en Negocios. Todas en la modalidad mixta. Además, los reconocimientos de validación oficial de estudios son federales. Inicio de clases agosto 2026. Informes en calle 5 de mayo número 75, primera sección en Juchitán. Teléfono 971-120-9160 o en www.cceo.edu.mx. Universidad CCEO, líder indiscutible en educación.
5: Ahora, Radioteca 91.7 desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con una mayor cobertura informativa. Así las cosas.
6: W Radio presenta.
7: No le digan a nadie, pero la radio es
8: mi medio de comunicación favorito.
6: Así las cosas.
7: Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes. redes sociales.
6: Así las cosas.
7: Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio.
6: Con Carlos Loret de Mola.
5: En la alianza de Grupo Encuentro y W Radio México. 91.7 FM. La energía del día con la música y contenidos que te acompañan de la mejor manera. Desde la música tradicional del Istmo de Tehuantepec y el género regional mexicano. Radio Teca. Padiushi, Yanna, Gukadiaganu, Shtiyanu.